Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

για να ξεχάσει μια καρδιά, να μην πονάει άλλο πια, πρέπει αλλού να πάει. Για να ξεχάσει μια καρδιά, να μην πονάει

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

0: 15ο πολιτιστικό δρόμενο Νέου Κεραμιδίου Κατερίνης. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ σας περιμένουμε στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νέου Κεραμιδίου σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση με live ποντιακό, δημοτικό και λαϊκό πρόγραμμα από καταξιωμένους καλλιτέχνες. Κρατήσεις στο 6981-229-340. Γενική είσοδος 3 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Νέου Κεραμιδίου, Μακεδονία.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
6: Ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης. Και η Φέη Ρουμπίνη.
7: Που ξαπλώνεις, που κοιμάσαι.
6: Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
5: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚ Εγινίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 909906.
6: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Εγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
5: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚ Εγινίου.
8: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 8. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: 15ο Πολιτιστικό Δρόμενο Νέου Κεραμιδίου Κατερίνης. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ σας περιμένουμε στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νέου Κεραμιδίου σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση με live ποντιακό, δημοτικό και λαϊκό πρόγραμμα από καταξιωμένους καλλιτέχνες. Κρατήσεις στο 6981-229-340. Γενική είσοδος 3 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Κεραμιδίου, Μακεδονία.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

κόβω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκέφτομαι. Το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

για σένα. Δεν μην πιστέψεις ότι ήτανε γραφτό. Εσύ με μένα μια ζωή να ζήσουμε μαζί. Και μην πιστέψεις εσύ.

τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

15ο πολιτιστικό δρόμενο νέου κεραμιδίου Κατερίνης. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ σας περιμένουμε στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νέου Κεραμιδίου σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση με live ποντιακό, δημοτικό και λαϊκό πρόγραμμα από καταξιωμένους καλλιτέχνες. Κρατήσεις στο 6981-229-340. Γενική είσοδος 3 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Νέου Κεραμιδίου, Μακεδονία.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
4: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
5: Ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης. Και η Φέη Ρουμπίνη. Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
4: Στον εξωτερικό χώρο του Δάκα Γυμνίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 909906.
5: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Αιγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
4: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δάκε Γυμνίου.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
8: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
9: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Καλά, ερχόμαστε.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Ράδιο Μάνος 103,3.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
4: 15ο Πολιτιστικό Δρόμενο Νέου Κεραμιδίου Κατερίνης. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ σας περιμένουμε στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νέου Κεραμιδίου σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση με live ποντιακό, δημοτικό και λαϊκό πρόγραμμα από καταξιωμένους καλλιτέχνες. Κρατήσεις στο 6981 229 340. Γενική είσοδος 3 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Νέου Κεραμιδίου, Μακεδονία.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσίδες. Αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
5: Ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
6: Δεν ενοικιάζεται, δεν θα τα αφήσω.
5: Και η Φέη Ρουμπίνη.
7: Που ξαπλώνεις, που κοιμάσαι.
5: Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
4: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚΕ Γηνίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 999 06.
5: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρησης Εγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
4: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚΕ Γηνίου.
8: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά, Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
9: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
10: λαχανικά,
9: ντοματίνια.
11: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
11: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
9: Τηλέφωνο 6947 080 188.
11: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
12: Καλά, αντερχόμαστε.
13: Ράδιο Μάνος 103,4.

σε σκέφτομαι. Κι η νύχτα δε χαράζει, μες της καρδιάς τη σκοτεινιά πάλι πλαγιάζει. Σε σκέφτομαι. Κι ο πόνος δεν κοιμάται, θυμίζει λόγια σου πικρά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρι. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρι. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: 15ο Πολιτιστικό Δρόμενο Νέου Κεραμιδίου Κατερίνης. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ σας περιμένουμε στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νέου Κεραμιδίου σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση με live ποντιακό, δημοτικό και λαϊκό πρόγραμμα από καταξιωμένους καλλιτέχνες. Κρατήσεις στο 6981-229-340. Γενική είσοδος 3 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Νέου Κεραμιδίου, Μακεδονία.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή ΤΥΜΑ, Κοινοφελές Ίδρυμα.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι μία. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
2: Ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
3: Δεν ενοικιάζεται, δεν θα τα αφήσω.
2: Και η Φέη Ρουμπίνη.
4: Που ξαπλώνεις, που κοιμάσαι.
2: Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
1: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚΕ Γηνίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972-417125 και 6944-9099-06.
2: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρησης Εγινιακός. Υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚΕ Γηνίου.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Σέρβις Ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
8: Καλά, αντερχόμαστε!
9: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: 15ο πολιτιστικό δρόμενο Νέου Κεραμιδίου Κατερίνης. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ σας περιμένουμε στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νέου Κεραμιδίου σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση με live ποντιακό, δημοτικό και λαϊκό πρόγραμμα από καταξιωμένους καλλιτέχνες. Κρατήσεις στο 6981-229-340. Γενική είσοδος 3 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Νέου Κεραμιδίου, Μακεδονία.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά. Με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
7: λαχανικά,
6: ντοματίνια.
8: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
8: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
6: Τηλέφωνο 6947 080 188.
8: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλού.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Καλά, αντερχόμαστε!
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
5: Ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
6: Δεν νοικιάζεται και θα τα αφήσω.
5: Και η Φέη Ρουμπίνη. Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
4: Στον εξωτερικό χώρο του Δάκα Γυμνίου, με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 909906.
5: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Αιγινιακός. Υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
4: Σάββατο 4 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δάκε Γυμνίου.
7: Καλά, αντερχόμαστε!
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Σε τίποτα δεν βγάζει ο δρόμος.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: 15ο πολιτιστικό δρόμενο Νέου Κεραμιδίου Κατερίνης. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ σας περιμένουμε στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νέου Κεραμιδίου σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση με live ποντιακό, δημοτικό και λαϊκό πρόγραμμα από καταξιωμένους καλλιτέχνες. Κρατήσεις στο 6981-229-340. Γενική είσοδος 3 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Κεραμιδίου, Μακεδονία.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
6: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
7: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
0: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
9: Καλά, αντερχόμαστε!
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
2: Ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
3: Δεν ενοικιάζεται, δεν θα τα αφήσω.
2: Και η Φέη Ρουμπίνη.
4: Που ξαπλώνεις, που κοιμάσαι.
2: Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
1: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚ Εγινίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 909906.
2: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Εγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚ Εγινίου.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: 15ο Πολιτιστικό Δρόμενο Νέου Κεραμιδίου Κατερίνης. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ σας περιμένουμε στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νέου Κεραμιδίου σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση με live ποντιακό, δημοτικό και λαϊκό πρόγραμμα από καταξιωμένους καλλιτέχνες. Κρατήσεις στο 6981-229-340. Γενική είσοδος 3 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Νέου Κεραμιδίου, Μακεδονία.
5: Καλά, αντερχόμαστε!
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας. Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
5: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
7: Καλά, αντερχόμαστε!
8: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρι. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρι. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα

0: γεμίσει ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία αποδοσική ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
3: Ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης. Και η Φέη Ρουμπίνη. Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
2: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚΕ Γυμνίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 909906.
3: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Αιγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚΕ Γυμνίου.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις πάντα.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Καλά, αντερχόμαστε!
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: 15ο Πολιτιστικό Δρόμενο Νέου Κεραμιδίου Κατερίνης. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ σας περιμένουμε στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νέου Κεραμιδίου σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση με live ποντιακό, δημοτικό και λαϊκό πρόγραμμα από καταξιωμένους καλλιτέχνες. Κρατήσεις στο 6981-229-340. Γενική είσοδος 3 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Νέου Κεραμιδίου, Μακεδονία.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
7: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
7: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χειρό. χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
5: Τηλέφωνο 6947 080 188.
7: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
6: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
6: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Αυτή τη στιγμή έχουμε 32 βαθμούς Κελσίου. Αρκετή ζέστη. Λοιπόν, με ποσοστά υγρασίας 38%. Καλησπέρα λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου στο μικρόφωνο. Καλησπέρα στο Διονύση, στην Τίνα, χαιρετισμούς. Στο Γιώργο, στον Κυριάκο, στο Γιώργο από το Δίον, χαιρετισμούς. Στον Αλέκο, στο Χάρη, πολλούς χαιρετισμούς. Αντωνέλα, Νίκος. Παναγιώτης, καλησπέρα στον Παναγιώτη, στον κύριο Γιώργο, χαιρετισμούς.

Στην κυρία Χαρά. Γεια σου κυρία Χαρά, καλησπέρα. Στην κυρία Χαρά, καλησπέρα και στην κυρία Βάσο, Δακτέλ, Βάσο. Στο Σάκη από το Κύτρο, στη Στέλλα. Στο φίλο μου, στους συνεργάτες, τον Γιώργο Μαλαχρινό Αγόρη και τον Βασίλη Τιμπίφανης.

Καλησπέρα και στο Δήμογλου, τον Κώστα εκεί και στην Γιάννα. Στη Γιάννα και στους χαιρετισμούς. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα πάμε να πούμε γρήγορα τους χορηγούς.

Το έχω το τηλέφωνο ανοιχτό, το μικρόφωνο, για να μπορώ να σ' ακούω. Γιατί έτσι δεν σ' ακούω, φορά ακουστικά και δεν ακούω. Ποιο? Αυτό που παίζει, Eric Clapton, το Cocaine. Ο ξάδερος του Καζίδη αυτός.

Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής Supermarket Astro, Κυριακές απόγευμα 5.30 ώρα νυχτά. Supermarket Astro. Κώστας Δήμογλου απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Έφεσου. Κυριακές 5.30 ώρα το απόγευμα νυχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Η νούμερο 1 ζωοτροφές. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην πιερία My Max Pet Shop, Λάμνος 99, Κατερίνη. Το τυχερό όντως πρακτορείο ΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη, Ξάνθο 21, Σταύρος Τσίγας Υπεύθυνος. Κατά σήμερα Κίτσας, Κασάνδρου 4. Ειδικές τιμές στα φαρμακεία αυτοκινήτων και στους αναμνηστήρες. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λάμνα Σουνίδη 11, Κατερίνη. Ασφαλιστικές υπηρεσίες. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ. Ανοιχτά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Εκεί στο ΛΙΤ δίπλα κάντε μια στάση για να απολαύσετε πολύ ωραία εδέσματα από την καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνη Ασονίδη 60, στην περιοχή του Σταθμού. Και το εκλεκτό μέλι Ολύμπου του Χρήστου Γιάντσιου.

0: Έλα Χαρή. Τι κάνεις?
1: Εκπομπή να έχουμε, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ ρε Χαρή, τι κάνεις?
1: Είμαι στον αέρα.
0: Στον αέρα, πιστεύω να βάλω στο παλτό σου.
1: Όχι, όχι, όχι, με τη Δύση Λύη ακούμε πάντα Παύλο Βασιλείου.
0: Ναι, ναι.
1: Τι λοιπόν, θα μας βάλεις δύο τραγουδάκια αν είναι εύκολο.
0: Πες, πες.
1: Ένα με τον Γιώργο Νταλάρα, μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει Ελλάς.
0: Νταλάρας.
1: Και ένα εικοσάρι με τον Ανδρέα Βάσο, κυρία μου.
0: Μη μιλάς, μη μιλάς.
1: Για τον φίλο μου τον Αλέκο, το φιλαράκι μας, τον Αλέκο.
0: Έλα,
1: έλα Αλέκο. Λοιπόν, αυτά Παύλο.
0: Έγινε.
1: Καλή εκπομπή, καλή
0: εκπομπή. Μη μιλάς, είπες, Νταλάρας, ε.
1: Μη μιλάς και Ανδρέας Βάσος. Κυρία μου, κυρία μου.
0: Έλα, τ' ακούς.
1: Δύο εικοσάρια, με λίγα λόγια, δύο εικοσάρια.
0: Άντε, τσάω.
1: Άντε, τσάω, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ, για.

Λοιπόν, γεια σου Στέλιο. Καλησπέρα και στο φίλο μου το Στέλιο. Λοιπόν, το τραγούδι, ποιο τραγούδι θες να ακούσουμε? Ναι, το βρήκα. Εντάξει. Θα σε βγάλω στον αέρα, βγες.

0: Έλα Παναγιώτη. Τι κάνεις Παναγιώτη μου?
1: Τα μάτια σου.
0: Όλα καλά?
2: Πολύ δόξα Θεό. Τις εκπομπές σου τις ακούμε.
0: Ευχαριστώ.
2: Όποτε υπάρχουν,
0: ναι.
2: Μας κρατάς κάτι στην παρέα.
0: Χτύπα ξύλο, να υπάρχουν πάντα.
2: Να είμαστε
0: γέροι. Ναι, να είμαστε γέροι.
2: Έτσι. Παύλε,
0: έλα.
2: Θα ήθελα δύο τραγούδια.
0: Ναι.
2: Ένα με τον Κώστα Χατζή.
0: Χατζής.
2: Μαυρομαντιλούσα πονεμένη.
0: Πώς,
2: Μαυρομαντιλούσα πονεμένη.
0: Μαυροπουλούσα, ναι.
2: Και
0: λέγε το άλλο.
2: Μία Κυριακή με τον Γρηγόρη Πιτσικότσι.
0: Okay. Έγινε.
2: Ευχαριστημένο σε όλο το ακροατήριό μας, σε όλο το ράδιο Μάνος και ιδιαίτερα εσένα.
0: Λοιπόν, μαύρο, πώς το είπες?
2: Μαυρομαντιλούσα πονεμένη.
0: Μαυρομαντιλούσα.
2: Ναι.
0: Μαντιλούσα.
2: Κώστας Χατζής. Πολύ παλιό κι αυτό.
0: Καλό νομίζω είναι αυτό.
2: Στα γυμνασιακά χρόνια τα ακούγαμε αυτά.
0: Ναι,
2: μαυρομαντιλούσα πονεμένη.
0: Πονεμένη. Και το άλλο είπες,
2: μια Κυριακή με τον Κώστα Χατζή.
0: Ναι.
2: Με τον Γρηγόρη Πιτσικότσι, μια Κυριακή.
0: Ξέρεις τι κατάλαβα, τα τραγούδια αυτά είναι όλα της καμένης μας εφηβείας.
2: Ακριβώς, κοίτα, 5-6 γυμνασίου, εκεί τα ακούγαμε πολύ αυτά.
0: Ναι.
2: Υπήρχε εδώ ένα σταθμό στην Κατερίνη, ο Skylab, που τον είχαν δύο σημαντέ.
0: Ναι.
2: Και τα βάζα συχνά και είχαν παραγγελίες κτλ.
0: Ποια εποχή αυτή, στα μεσαία ήταν ή στα FM?
2: Μιλάμε το 74-75.
0: Τότε μιλάμε, ήταν χαμός, ήταν πανικός ήταν.
2: Ναι, το τότε γινόταν πανικός, οι περισσότεροι ήταν και παράνομοι και τους κυνηγούσα και όλα κτλ.
0: Ξέρω. Και όμως αυτοί οι σταθμοί πειρατικοί γράψαν ιστορία σου.
2: Ναι, βεβαίως. Μόνο ευχαριστές αναμνήσεις αφήσατε.
0: Ναι, αυτοί και οι, γιατί και εγώ ήμουν στο μέρος του πειρατικού σταθμού.
2: Ακριβώς.
0: Αυτοί βοηθήσανε το ραδιόφωνο. Και το βοηθάνε ακόμα. Αν φύγουν και αυτοί οι παλιοί, πάει το ραδιόφωνο. Τέλος το ραδιόφωνο.
2: Ναι, κάνανε τον κόσμο να αγαπήσει το ραδιόφωνο.
0: Έτσι,
2: εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ Παύλε.
0: Να είσαι καλά. Μια Κυριακή του. Πώς θα είπες τον τραγουδιστή?
2: Τον Πιτσικότσι. Μια Κυριακή με τον Γρηγόρη Πιτσικότσι.
0: Οκ, okay, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ και εγώ Παύλε.
0: Ναι. Γεια σου. Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Άμα φύγουν και αυτοί, τελείωσαν τα ραδιόφωνα. Βάλει και επίπεδο και δάπεδο, ξαφανίστηκαν όλοι. Λοιπόν,

0: έτσι, εντάξει.
1: Δεν γίνεται τίποτα, άσε.
0: Να σε πω κάτι, κατάλαβα. Πολλοί άντρες θέλουν να παντρευτούν και δεν παντρεύουν τη γυναίκα, αυτό κατάλαβα εγώ.
1: Έχουν βρει τον πελά, άσε. Έχουν βρει τον πελά, άσε.
0: Πολλοί φίλοι μου, πολλοί φίλοι μου θέλουν να παντρευτούν, εντάξει, μεγάλη ηλικία. Αλλά δεν βρίσκεται τίποτα. Ψάχνουν να βρουν. Όσοι παντρευτήκαν.
1: Είναι φουρνιά τώρα τέτοια. Τι να κάνουμε. Εποχή μάλλον.
0: Είναι εποχή του διαδικτύου και όλοι εκεί καρφωμένοι. Μικροί μου. Τι ασφαλώ. Όλα εντάξει.
1: Κάτι θα γίνει.
0: Η εκπομπή λέγεται Μετά τη Δύση του Ηλίου. Ακούτε Παύλο Βασιλείου.
1: Και
0: αν το ακούς να μου τηλεφωνήσεις.
1: Ναι, θα βάλεις του Καρά το ίδιο το φεγγάρι και μετά του Πανταζή το πώς.
0: Καράς το ίδιο φεγγάρι.
1: Ναι, έχουμε καιρό να το ακούσουμε. Και μετά βάλε και λίγο το Πανταζή το πώς. Πώς που λέει να φύγεις όταν τα χείλη σου. Που...
0: Κάτσε, μισό λεπτό, το Καράς το ίδιο φεγγάρι, το άλλο.
1: Πώς, το Πανταζή.
0: Okay.
1: Πώς, έτσι λέγεται.
0: Θα ακούσουμε πρώτα το τραγούδι του φίλου μου του Παναγιώτη.
1: Ναι, δεν πειράζει, εντάξει, περιμένω εγώ, εντάξει, εδώ είμαι στο σπίτι, αυτός.
0: Ναι, ναι, όχι, εντάξει, δεν θα τα διακόψω, κατευθείαν να ξέρετε να τα βάλω το επόμενο. Λοιπόν, χαιρετισμούς και στο φίλο μου το Στέλιο, που μας ακούει, έγινε, τσάω, τσάω, τσάω. Γεια σου, Στελάρα. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Μαυρό φιλούσα. Λοιπόν, πες μου, σ' ακούω. Αυτό είναι το μη... Τέλος πάντων, για να δοκιμάσουμε. Αυτό είναι, πρέπει να είναι.
1: Μη μας περιφρονάς, μη μας περιφρονάς. Γράψε βρε ιστορία, δυο λόγια και για μας.
0: Παρακαλώ.
1: Μη μας περιφρονάς.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε μισό λεπτό.

0: Κάτι βρώντα τραγούδι, το έπαξα. Παρακαλώ.
1: Έλα, μωρέ.
0: Τι κάνεις, ρε Στέλιο, Στέλιο, κάτσε λίγο.
1: Καλά, ρε Στέλιο, όλα καλά, όλα καλά.
0: Περίμενε λίγο, έχω ένα τηλέφωνο στο σταθερό, περίμενε λίγο, περίμενε.
1: Ναι, περιμένω, περιμένω.
0: Παρακαλώ. Ιστορία. Ναι. Έλα, πες. Ποια, ποια. Από την ίδια λάσπη. Έλα, Σουλαμό, πες, πες, κόλλε, ναι. Θα έρθω ξανά, ωραίο τραγούδι, θα έρθω ξανά. Ρε καλύτερο νερό. Οκ. Όχι, όχι, όχι, καθόλου με στεναχώρησα. Απλά προσπαθώ στους ακροατές να ζητάνε διαφορετικά τραγούδια. Μην κουράμαστε κουραστικοί, κατάλαβες. Καλώς, καλώς. Οκ, εντάξει, έγινε. Έγινε. Έγινε, γεια. Έλα, Στελάρα, τι κάνεις.
1: Όλα καλά, ρε Παπαδά, σε ακούω τώρα. Εντάξει, ήρθαμε, πανήλθαμε, με πάει στο ραδιόφωνο, να κάνουμε χαλαρά.
0: Χαλαρά.
1: Άμα έχεις το ραδιόφωνο, έχεις συντροφία, να κάνουμε.
0: Έτσι να είμαστε, μια είμαστε ένα παραίσθηκο ραδιόφωνο, παραίσθηκε εκπομπή. Χωρίς επίπεδο.
1: Ξέρω, και... λέ, είναι αμερικάνικη εκπομπή αυτή.
0: Αμερικάνικη με χωρίς...
1: Παύλος Βασιλείου λέγεται αυτός μετά τη δύση του ηλίου, λένε όλοι.
0: Έτσι. Παύλος Βασιλείου, Παύλος Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς, 8
1: μήνες. Ναι, ρε, ρε, ρε Παύλε, εγώ, εγώ δεν σε ήξερα παιδιά Καλαμαριάς και εσύ, το άλλο που είπε ο...
0: Εσύ που μάθει.
1: Το... Πώς θα το ξεχνάω το... Εγώ σε θυμάμαι από το... Από το... Πες το ρε, από το... Από το μουσικό γαλαξία, ρε Παύλε. Δεν είναι και Σουηδός, καθαρκό, δεν τα θυμάμαι εγώ.
0: Καλά, εσύ...
1: Εγώ με γουρανιά που σταμάτησα τα πλοία, σε θυμάμαι από γουρανιά που έβγαινε στο μουσικό γαλαξία.
0: Τα παιδιά της
1: Καλαμαριάς. Έπαιρνα και δίδα για τραγουδάκια. Και έλεγα, αυτός είναι ωραίος. Θα ήθελα να ακούσω, Παύλε, δύο τραγουδάκια. Θα τα χάρισω εγώ.
0: Άκου να σε πω, Στέλιο, Στέλιο, περίμενα να σε πω κάτι. Ο μουσικός γαλαξίας ήταν νούμερο ένα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα τότε. Γιατί όχι από τα τραγούδια του, από τις πρωτότυπες εκπομπές.
1: Ρε Παύλε, αυτό που έκανε εσύ εκείνο τον καιρό, εκείνο το χρονικό διάστημα, δεν το υπή, δεν υπήρχε άλλο που θα το κάνει. Εγώ όταν το άκουγα, έλεγα αυτός είναι ωραίος, τον πάω πολύ, θα πάρω τηλέφωνο. Και έπαιρνα τηλέφωνο και σου ζήταγα τραγούδια. Από το μουσικό γαλαξία, όχι από τα παιδιά της Καλαμαριάς, δεν σε θυμάμαι εγώ.
0: Και τα παιδιά της Καλαμαριάς
1: ήταν τραγούδια. Δεν τα θυμάμαι. Μια που σταμάτησα τα βιβλία, μετά όταν σε πρωτοάκουσα στο ραδιόφωνο, λέω αυτός είναι ωραίος ο Μπάολο, ξέρεις, εγώ βγάζει διπλού γράμμα, μιλάει με τον γούρο.
0: Στέλιο.
1: Γι' αυτό και παίρνω.
0: Στέλιο, άκου να σου πω. Τα λέω τώρα γιατί περάσαν τα χρόνια, όχι ότι είμαστε κάποιοι.
1: Ναι, ρε Παύλε, ναι, ναι, ρε Παύλε, να ο κάθε άνθρωπος έχει κάποια ιδιότητα.
0: Άκου να σου πω.
1: Κάποια τέχνη.
0: Άκου.
1: Ναι, αλλά κάποιοι είναι γεννημένοι να ενδιαφέρουν από του άλλου ανθρώπου. Αυτό είναι κάτι γεγονός και κάτι απλό και κάτι σωστό. Έτσι είναι.
0: Θα σε πω ένα παράδειγμα.
1: Και ένα παιδάκι μα κάνω φωνή. Δεν μπορεί να γίνει. Εσύ έχει αυτό το χάρισμα και το δίνει στον ανθρώπου και λέει για να ακούνε να σχάσει ευτυχισμένο. Ζητάνε τραγούδια.
0: Okay.
1: Του το βάζει, τα ακούει, σου λέει ωραίο αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Όταν βλέπεις κάτι ωραίο, ο άλλος το ασφάλιζε.
0: Λοιπόν.
1: Όταν βλέπεις κάτι δρόμο εδώ, το συγκίνησε, το απαγγελάνωσε.
0: Για πες.
1: Για το στο λέω αυτό το πράγμα.
0: Πες τραγούδια, γιατί χτυπάνε οι γραμμές, χαμός είναι. Πες τραγούδια.
1: Ναι, Παύλε, το ένα είναι σκανταλιάρα, θα σου κάνω μια λαχτάρα. Και το άλλο είναι από Σαράκη Σαλέα, όπου πάω αγαπάω, για όλο τον κόσμο που ακούει.
0: Οκ, σε λάρα μου. Να
1: σε καλά, ρε Παυλάρα, να σε καλά.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Περίμενε λίγο.

0: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Η επιθυμία μου είναι,
0: ναι,
1: η σπίθα Παπαδοπούλου,
0: ναι,
1: η πριγκιπέσα.
0: Παπαδοπούλου. Πώς είπαμε το όνομά σου?
1: Θεοφάνης.
0: Θεοφάνης, έχεις καιρό όνομα. Θεοφάνης. Γεια σου Θεοφάνη μου. Πριγκιπέσα είπες, έτσι?
1: Ναι.
0: Έγινε. Πάνε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα
1: καλή
0: πολύ.
1: Καλή εκπομπή σας εύχομαι.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Κάτσε να βάλουμε ένα τραγούδι, παιδιά, τα ακούσουμε όλα. Παρακαλώ. Ναι. Πες το, σ' ακούω. Χαμός, ναι, ναι. Εντάξει, δεν θα μείνουμε τώρα στο τηλέφωνο, πάμε παρακάτω, προχώρα. Κάτσε λίγο να βάλω ένα τραγούδι για τον Γιώργο, θα φύγει το αρθός και μετά βάζω τα τραγούδια για τα υπόλοιπα.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Μας παίρνετε τηλέφωνο, μιλάμε στις γραμμές. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια που μας ζητάτε. Αλέκο, σε λίγο θα σε πάρω εγώ, μην αγχώνεσαι. Για τον Καμπίσκι και τον Γιώργο. Έχουμε πολλές γραμμές, γι' αυτό δύσκολα μας πιάσετε. Πολύ

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα επόμενα. Να πούμε ότι στο τηλέφωνο μιλούσαμε. Υπάρχει πάρα πολλοί ακροατές, γίνεται ένας χαμός εδώ. Λοιπόν, θα σας καλέσω εγώ. Για την κοπέλα που μας πήρε τηλέφωνο, μπορεί να μας πάρει και στο κινητό. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Γεια σου, Τέλειο. Τα τραγούδια θα μου τα δώσουμε όλα.

0: Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Ζητάμε συγγνώμη από τους ακροατές, αλλά έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα. Γίνεται ένας χαμός. Παρακαλώ.
1: Όπου πάω, αγαπάω.
0: Παρακαλώ. Ναι.
2: Έχω μια ώρα τώρα και έχει τηλέφωνο, ρε
0: Παύλο. Ναι, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Υπάρχουν πολλά τηλέφωνα. Τι να κάνουμε. Για πες.
2: Βάλε ένα τραγούδι. Όσο εδώ και μη παρέχει τίποτα άλλο.
0: Όσο εδώ. Άντσο.

0: Παρακαλώ, καλησπέρα. Μ' ακούτε? Μας ακούτε? Μας ακούς?
1: Δεν το πιστεύω, ρε φίλε.
0: Μισό λεπτό λιγάκι. Μ' ακούς? Για ξαναπάρε.

0: Παρακαλώ.
1: Ακούτε τώρα.
0: Ναι, σ' ακούω, ναι. Καλησπέρα.
1: Ναι, θέλω ένα τραγούδι.
0: Ποιο θέλετε?
1: Το «Και με πιάνουν τα κλάματα» του Γονίδη.
0: Οκ. Το όνομά σου?
1: Σοφία.
0: Σοφία. Λοιπόν, «Και με πιάνουν τα κλάματα», έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Οκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφιερωμένο για σας. Μακός, για σένα. Έλα, Σοφία, για σένα το τραγούδι. Αφιερωμένο για τη Σοφία.

για τη φίλη μας τη Σοφία αφιερωμένο και την παρέα της. Γεια Σοφία με την παρέα σου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, μισό λεπτό λίγο. Έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα, γίνει ένας χαμός. Λίγο απομονή θα κάνετε. Γεια σου κύριε Γιώργο, τώρα σε λίγο. Λοιπόν, για το Γιωρίκα το τραγούδι αυτό αφιερωμένο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Παρακαλώ. Σ' ακούω, πες μου. Μισό λεπτό λίγο θα περιμένεις. Θα περιμένεις μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό. Λοιπόν. Περίμενε λίγο. Για το φίλο μου το Στέλιο αφιερωμένο. Έλα Στέλιο για σένα.

0: Έλα Μαρία, καλησπέρα Μαρία.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, καλησπέρα και στο φίλο μου τον Διονύση και στην Τίνα. Λοιπόν, για πες και στον κύριο Γιώργο, τους πάρω τηλέφωνο σε λίγο. Λοιπόν, για λέγε.
1: Από τι, τραγούδι.
0: Πες μια καλησπέρα, πρέπει να πεις και τραγούδι.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Ναι.
1: Και το τραγούδι θα είναι για όλο τον κόσμο.
0: Τι κάνεις, τι κάνεις, τι κάνεις.
1: Τι να κάνω, σκάβω, δεν μπορώ να ακούσω το Γιάννη και έχει στεναχωριά, δεν ξέρω τι έπαθε.
0: Όχι, μια χαρά πιστεύω να είναι.
1: Είναι αλήθεια.
0: Ναι, μια χαρά είναι, μια χαρά είναι.
1: Μακάρι. Γιατί έφυγε από το Σαββό, γι' αυτό στεναχωριόμουν, δεν ξέρω πώς και γι' αυτό.
0: Εντάξει, μπορεί να
1: έχει. Δεν έβγαλε αυτή η άλλη, κατάλαβα, μην πω τώρα.
0: Μπορεί να έχει δουλειά, μπορεί να έχει δουλειά. Λοιπόν, έλα, εντάξει. Μια χαρά είναι για εσά.
1: Και όλο τον κόσμο, του δικού σα, ποιο ξέρει, εσύ τώρα που θα βάλει.
0: Ναι,
1: από τη Μαρία του Βουνού, βάλει ένα το τραγούδι.
0: Του Κάμου, του αυτού, όλα.
1: Θερματοκρέμα, ό,τι να είναι.
0: Έγινε. Φιλιά, να σε καλά, Μαρία.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Λοιπόν, ένα τραγούδι που διάλεξε ο Στέλιος, το τρελό πανέμορφο 18χρονο αγόρι. Το τραγούδι αυτό είναι νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία. Γεια σου, Στελάρα.

Λοιπόν, πάμε να πούμε δύο πραγματάκια για τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, Κυριακές 5.30 ώρα ανοιχτά. Το πιο σύγχρονο τυπογραφείο στην Πιερία. Ακούει το όνομα Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Το νούμερο ένα τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ. Είναι όντως τυχερό. Μανουσαρίδου Πολυξένη, Ξάνθου 21, υπεύθυνος Σταύρο Τσίγας. Νούμερο ένα, το νούμερο ένα στις ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμια Σονίδη 9, Κατερίνη. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λάμια Σονίδη 11. Κοκελίδης Ασφαλιστικές Υπηρεσίες. Κοκελίδης, ο νέος σεντερφόρ του ΠΑΟΚ. Καταστήματα Κίτσας στην καρδιά της Κατερίνης, Κασάνδρου 4. Ειδικές τιμές όσον αφορά τα φαρμακεία αυτοκινήτων και τους αναμνηστήρες. Καταστήματα Κίτσας στην καρδιά της Κατερίνης. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΚ. Από τις 11 η ώρα μέχρι τις 6 το απόγευμα. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα. Κάντε μια στάψη να απολαύσετε φοβερά δέσματα. Στο ΛΙΚ εκεί δίπλα. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμπια Σενίδη 60, στην περιοχή του Σταυρού. Και το εκλεκτό μέλη Ολύμπου.

0: εγώ.
1: Πάμε να ακούσουμε το... Λοιπόν, θα ακούσουμε... ακροατές, παιδιά, έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα. Γίνεται της κακομοίρας, είναι. Αυτό. Έλα, Αλέγκο. Ο Παύλος ο Βασιλείου με Αλέγκο. Αλέγκο. Πες το.
2: Λοιπόν, θέλω δύο τραγουδάκια.
1: Πες το, και έγινε, και αν το ακούς θα μου τηλεφωνήσεις.
2: Το ένα είναι με το Σταμάτη Γονίδη, αν δεν ήσουν εσύ.
1: Γονίδης.
2: Και το άλλο, υπάρχουν και καλά παιδιά στην κοινωνία μέσα.
1: Αμάν. Αλέκο, ο Βασίλη.
2: Έχουνε φιλότιμο, αισθήματα και μέσα.
1: Υπάρχουν και, ναι. Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, εσύ τι κάνεις?
1: Καλά, κάνεις ζέστη.
2: Βλέπω σήμερα έχει πολλή δουλειά, ε.
1: Πολλή δουλειά, χάστε να πάνε.
2: Μπράβο, μακάρι, μακάρι.
1: Ζήσε. Λοιπόν.
2: Αφιερωμένα σε σένα, την οικογένειά μου, στο φίλο μου το Χάρη. Τον άκουσα και την αφιέρωση και τον ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Ήσταν φιλαράκια παλιά εσείς, φιλαράκια?
2: Με το Χάρη, ναι. Ναι, βέβαια, αφού είμαστε γειτονιά.
1: Μαμά.
2: Βέβαια, γειτονιά. 20 χρόνια γειτονιά ήμασταν.
1: Μαμά, Καζανόβης και οι δύο, από ό,τι κατάλαβα.
2: Βέβαια, ναι.
1: Έτσι, έτσι, αστεράκια, αστεράκια ήσταν κάποτε. Και τώρα είστε.
2: Έγινε, άντε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε.
2: Πάντο.
1: Άντε, άκουτε.
2: Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Γεια σου, Αλέκο.
3: Θα ήταν από καιρό αν δεν ήσουν εσύ. Δεν θα ήμουν εδώ. Θα ήμουν κάπου αλλού, με ένα λάθος να ζω.

0: εγώ. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Δεν κάνεις
0: τίποτα από τους σταθμούς.
1: Άκουγα μόλις
0: συνεχίσει
1: να
0: δώσεις τραγούδι. Τι κάνεις τώρα.
1: Και καλά, το πια δεν εξαφανίστηκε ο σταθμός.
0: Εξαφανίστηκε, έκλεισε.
1: Μια ρε γάμι.
0: Έκλεισε ο σταθμός, κάτσε να δω λίγο. Περίμενε.

0: Έλα κύριε Γιώργο, δεν πειράζει, κάτι έπαθε ο Θεμός.
1: Θα το κάνω να
0: σε
1: πιάσω τώρα.
0: Όχι, κάτι έπαθε ο Θεμός, κάτι έπαθε. Τέλος πάντων, για πες.
1: Αν τον πετύχεις τον κάστρο του σταθμού, ας πούμε,
0: ναι.
1: Βάλε άνθρωποι άδικοι γιατί και τον πεδρέρε του...
0: Τι κάνεις, τι φτιάνεις.
1: Τα ίδια, να
0: πούμε,
1: δεν άλλαξε τίποτα. Στη δικιά μου την ηλικία δεν αλλάζει τώρα τίποτα.
0: Για χαρέσαι, τι μου και γάμου είσαι.
1: Ήθελα να μιλήσω, ναι, αλλά τώρα μπορεί να ακούγουμε στον αέρα. Ακούγουμε στον αέρα τώρα.
0: Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο.

Λοιπόν, έχουμε κάποια τεχνικά προβλήματα. Ζητούμε συγγνώμη από τους ακροατές μας. Λοιπόν, γεια σου Σάδωκαν, τώρα σε είδα Σάδωκαν. Λοιπόν, μισό λεπτό λοιπόν. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Δημήτρη Σάδωκαν. Έχουμε κάποια τεχνικά προβλήματα.

0: Έλα κύριε Γιώργο. Τι κάνεις? Όλα καλά, έχουμε θέματα λίγο τώρα, δεν ξέρω μου τι ζες.
1: Κοίτα, άστο, όποτε το φτιάξεις.
0: Έλα, τώρα κάπως πρέπει να ακούγόμαστε τώρα, ακούγόμαστε. Λοιπόν, για πες.
1: Κοίτα, ήθελα να σου πω κάτι, να σας πω αύριο Σάββατο, δεν κάτσε εκπομπή.
0: Ναι, Σάββατο, ναι, πρώτα Θεός.
1: Βάλε αυτά τα δύο τραγούδια, πάλι που σου είπα.
0: Πώς είπες, άνθρωπε, γιατί.
1: Άδικο, γιατί, και το στέλνω και βάλε και το... Το Τζαμουσάκι, το Μπεγλέρι.
0: Το Μπεγλέρι, οκ.
1: Άνθρωπο, αύριο θα έχω να σε πω πολλά, άντε.
0: Άντε, τσάω, άντε.
1: Έγινε.
0: Τσάω, γεια σου, παρακαλώ, έλα, Διονύση.
2: Μα έχει συνδέσει με Κάιρο, να ξέρεις.
0: Τι?
2: Εσύ,
0: έχουμε τα τεχνικά μας προβλήματα, έχουμε τους ακροατές μας.
2: Ναι, αυτό δεν έχει σχέση, αυτό τώρα έγινε.
0: Κάτε, έχουμε πολλά τηλέφωνα.
2: Δεν έχει σχέση, αλλά είπες να πάρεις κάτι και τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, έλα, πες.
2: Ναι, τέλος πάντων. Μπορώ να πάρουμε δύο τραγουδάκια.
0: Κοίταξε, βέβαια. Λοιπόν.
2: Ένα το πουλό που θέλω, το άγαλμα.
0: Το άγαλμα, ναι.
2: Ναι. Και το δεύτερο πάλι του πουλό που θα βάλεις. Πάλι του πουλό που θα βάλεις το δεύτερο.
0: Ναι.
2: Θα είναι το πάλι μεθυσμένος. Αφηρεμένος τέλειο.
0: Τι κάνεις, όλα καλά?
2: Καλά, δόξα τω Θεώ, φίλε μου, να είσαι καλά και εσύ και η οικογένειά σου.
0: Ευχαριστούμε.
2: Και άμα γουστάρεις και έχεις χρόνο.
0: Ναι.
2: Έτσι. Θα πέσεις και ένα τραγουδάκι πολύ σεξουαλικό.
0: Ποιο?
2: Γιατί είμαστε Αμερικάνικοι εκπομπή.
0: Είμαστε Αμερικάνικοι. Μανούλα.
2: Μάνα μανούλα μου. Παγιανάκι. Και ρουμπίνι λέει και το γοντίσι μου.
0: Το ρουμπίνι ο ήλιος μου.
2: Ναι, μέσα έτσι.
3: Το ήλιο
2: φερουπίνι. Ναι, έχουμε φορτώσει εδώ πέρα, έχουν γίνει τα πλακά για να. Άντε, φιλάκια πολλά.
0: Άντε, φιλά.
2: Καλή ακρόαση σε όλους τους ακροατές σου και να είναι υγιείς και...
0: Ευχαριστώ.
2: Όχι, είναι χριστιανοί για μένα. Όχι, δεν είναι, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Εμείς αγαπάμε όλο τον κόσμο.
2: Φιλάκια.
0: Γεια. Γεια σου, Διονύση, γεια σου, Ντίνα. Παρακαλώ. Πανικός είναι, πολλά τηλέφωνα. Περίμενε λίγο. Αμερικάνικη εκπομπή, ρε φίλο. Αμερικάνικη. Όχι, πολύ πρεστίζ και πολύ ήμαντς. Πες ποιο. Ράδιο Μάνος με το...

Λοιπόν, να θυμίσουμε να πούμε ότι ακούτε Radio Manos με τον Παύλο Βασιλείου. Λοιπόν, στα τηλέφωνα ισχύουν για όσοι τα γνωρίζουν βέβαια, έτσι, όσοι τα ξέρετε. Για τον κύριο Γιώργο το τραγούδι αυτό μεταδίδεται. Γεια σου κύριε Γιώργο, παρακαλώ. Καλησπέρα. Ποιο?

Το τραγούδι είναι αφιερωμένο για το φίλο μας το Διονύση. Ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Δείξτε λίγο κατανόηση, γιατί έχουμε πάρα πολλές γραμμές, παιδιά. Λίγο κατανόηση. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο. Πρώτα Θεός, 8 η ώρα. Το απόγευμα. Διονύση, για σένα.

Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλές γραμμές, παιδιά, να δείξετε λίγο κατανόηση. Αναστασία, θα βγεις στον αέρα? Αναστασία, δεν ακούει. Τέσσερα, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που θα μεταδώσουμε για τη φίλη μας την Γιάννα. Αυτό και το επόμενο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο, παιδιά, σε λίγο θα...

0: Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Εμείς που γνωρίζουμε τα τηλέφωνα, εμείς παίρνουμε.
0: Τι?
1: Εμείς που γνωρίζουμε τα τηλέφωνα, εμείς τα πάρουμε.
0: Έτσι ακριβώς, γίνεται ένας χαμός.
1: Για τον Τάσο που ακούει στην Αθήνα, για τον Χρήστο και για μένα και για σένα.
0: Και ποιο τραγούδι θες, τι τραγούδι θες?
1: Τώρα να σου πω ποιο τραγούδι θέλω, ξέρω εγώ τι θέλεις βάλε.
0: Τι λέει καλά, τι λέει καλά.
1: Καθόμαστε ζέστη.
0: Κάνει ζέστη, ε.
1: Ναι, ναι. Βάλε εσύ ό,τι θέλεις, ό,τι θες.
0: Οκ.
1: Έτσι.
0: Να είσαι καλά Γιώργο, Γιώργος από δύο, φιλιά. Να είσαι καλά Γιώργο.
1: Έλα, γεια.
0: Λοιπόν, κάνει ζέστη. Είναι ο κορίτσος, δεν είσαι. Σοβαρά. Σε βγάλω στον αέρα, βγες. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε?
2: Καλά.
0: Όλα εντάξει.
2: Τα ακούμε.
0: Το παρατσούκλι σου.
2: Πήρα από μια καλησπέρα.
0: Ναι. Τι λέει?
2: Όλα καλά.
0: Ζέστα πολύ.
2: Εντάξει, έχω και εγώ το κλιματιστικό, όντως έχει ζέστη. Αλλά ανάβω το κλιματιστικό.
0: Τι να κάνεις.
2: Εντάξει.
0: Τι να κάνεις. Τι να πεις και τι να κάνεις.
2: Αυτός ο μήνας είναι λίγο...
0: Καλοκαίρι. Καλοκαίρι.
2: Τι να κάνουμε, Παύλο.
0: Το χειμώνα λέμε κάνει κρύο, το καλοκαίρι κάνει ζέστη, έτσι είναι.
2: Ακριβώς.
0: Καλοκαίρι είναι, φυσικά θα κάνει ζέστη.
2: Εννοείται, ναι.
0: Οπότε να μην γκρινιάζουμε, όλα πάνε καλά.
2: Ακριβώς. Είναι λίγο δύσκολος αυτός ο μήνας, λόγω ζέστης, λόγω θερμοκρασίας. Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Ναι.
2: Θα το περάσουμε κι αυτό.
0: Για περίμενε λίγο. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Παύλο. Αν επιτρέπετε να βάλουμε δύο τραγουδάκια.
0: Έχουμε χαμός από τραγούδια, Διονύση.
1: Ναι, θα λοιπόν βάλουμε δύο αμερικάνικα τραγούδια.
0: Δύο τραγούδια.
1: Το 1993.
0: Άκου, Διονύση.
1: 1993.
0: Ποιο?
1: Δύο τραγουδάκια για τους γνώστες.
0: Πώς?
1: Από ό,τι ξέρω εγώ μπορούσε να μαζεύει η εκπομπή, έτσι.
0: Λοιπόν, τελευταία τραγούδια, Γιώργο, Γιώργο Λοδιονύση, τελευταία τραγούδια που ζητάς. Πες μου, ποια.
1: Ναι, θα πάμε κάτι διαφορετικό, πολύ ωραίο.
0: Πες μου, τελευταία τραγούδια είναι αυτά, δεν τέλος το τραγούδι.
1: Τώρα τι κάνεις, με απειλείς?
0: Όχι, δεν σε απειλώ, απλά σου λέω ότι υπάρχουν γραμμές. Έχουν γραμμές, περιμένω από κάτω.
1: Εντάξει, αλλά αυτό που είσαι πως το θέτεις.
0: Να σε πω κάτι.
1: Έτσι πως το θέτεις, δεν ξέρεις.
0: Να σε πω κάτι, αν παίρνουν, άκου να σου. Λοιπόν, άκου να σε πω. Άκου να σε πω. Σκέψου ότι υπάρχουν και άλλοι ακροατές. Πες μου, ποια τραγούδια θες?
1: Ναι. Τώρα εντάξει, άσε την ιστορία σε αυτές τις παπάτσες. Είναι παπαγγελίκια.
0: Λοιπόν, πες τραγούδια.
1: Ναι, άμπραβο.
0: Πες τραγούδια.
1: Εκεί είμαστε. Γεια δύο φιλιάδες.
0: Πώς?
1: Γεια δύο φιλιάδες. Δεν είσαι άνθρωπος.
0: Οκ. Και το άλλο?
1: Το άλλο θα το βάλεις σε...
0: Στο τέλος.
1: Σύμπλους που αγαπάς.
0: Πώς?
1: Σύμπλου για σένα ο παράδεισος.
0: Το άλλο δεν κατάλαβα, το άλλο.
1: Τι μου είπες πως μ' αγαπάς.
0: Καλά, οκ, έγινε, χαιρετισμούς. Παρακαλώ πάμε στην άλλη γραμμή, πέλα καλυψώ, πες μου, σ' ακούω.
2: Έλα.
0: Θέλεις τραγούδι?
2: Όχι Παύλο, πήρα να πω μια καλησπέρα.
0: Εγώ θέλω να πω το εξής, μισό λεπτό λίγο. Εγώ θέλω να πω το εξής. Σκεφτείτε ότι δεν είμαστε οι μόνοι μας. Μακάρι να είμαστε μόνοι μας να βάζουμε 500 τραγούδια. Υπάρχουν και άλλοι ακροατές που με κάνουν παράπονο. Εγώ είμαι στη μέση και εγώ τα ακούω αυτά. Κατάλαβες? Σκεφτείτε, δώστε λίγο χρόνο να πάρουν και άλλοι ακροατές. Λοιπόν,
2: έτσι.
0: Δεν έχω τίποτα με κανέναν. Ο άλλος με λέει: δεν μπορούσα να πιάσει γραμμή και μου λέει: γιατί μας απορρίπτει. Δεν σε απορρίπτω, ρε φίλε. Απλά υπάρχουν γραμμές. Τι να κάνω, να τους διώξω για να πάρουν εσένα. Με τη σειρά
2: έτσι
0: πάμε. Λοιπόν,
2: όλοι παίζουν με τη σειρά.
0: Όλα παίζουν. Ποιο τραγουδάς?
2: Παυλίτσα, δώσε ένα τραγουδάκι.
0: Καλά.
2: Την καλησπέρα μου.
0: Ναι.
2: Σε όλο το ακροατήριο και ακροάτριε που ακούνε ράδιο Μάνος.
0: Οκ. Okay. Ευχαριστώ.
2: Εντάξει.
0: Έγινε. Γεια σου.
2: Γεια, την καλησπέρα μου.
0: Γεια.

Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε δύο πραγματάκια καταρχάς. Δεν είναι όταν έχουμε γραμμές. Έχουμε πολλές γραμμές. Τι να κάνουμε, τους πούμε, παιδιά, πάρουμε, διώξουμε εσάς, να πάρουμε τους άλλους. Λίγο να στροφάρουμε λίγο. Εντάξει. Προσπαθώ ό,τι μπορώ να κάνω μόνος μου. Δεν είμαι 100 άτομα. Λοιπόν, όταν βλέπεις ότι όταν παίρνεις ένα τηλέφωνο και βλέπεις ότι ο άλλος μιλάει, έχει γράφει απάνω, γράφει το κινητό σου ότι αναμονή. Σημαίνει ότι μιλάω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν. Κατάλαβες. Όταν παίρνεις τηλέφωνο και βλέπεις στο κινητό σου αναμονή, σημαίνει ότι μιλάω. Δεν μπορώ να τον άλλον τον κλείσω για να πάρω σένα. Έτσι, λίγο πράγματα όμορφα.

Δεν χρειάζεται καν να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Όταν παίρνεις τηλέφωνο, βλέπεις ότι μιλάει γραμμή, γράφει αναμονή. Εγώ δεν μπορώ να τον κλείσω. Κλείνει ο άλλος, παίρνει ο άλλος. Κλείνει ο άλλος, παίρνει ο άλλος. Εγώ, δηλαδή, αν παίρνει ο καθένας και ζητάει από 10 τραγούδια, τι θα κάνουμε. Ναι, σας αγαπώ, σας εκτιμώ, σας σέβομαι, αλλά 3-4 τραγούδια το πολύ. Τέλος μετά.

Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο, του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές 5.30 ώρα νητά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο σύγχρονο τυπογραφείο Σαπαλαχίδης, Β' Πάροδος, Ειρήνης 2.

νούμερο 1 ζωοτροφές. My Max Pet Shop. Λάμια σενίδη 9. Νούμερο 1 ζωοτροφές. Στην Πιερία. My Max Pet Shop. Λάμια σενίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης. Ασφαλιστικές υπηρεσίες. Λάμια σενίδη 11. Το τυχερό πρακτορείο ΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη. Ξάνθη 21. Υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας. Καταστήματα Κίτσας. Κασάνδρου 4. Μέγας χορηγός και υποστηριχτής. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα. Πρώτο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Δίπλα στο Λίτ. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.

0: Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής και το μέλι Ολύμπου και το Χρήστο Γιάντσιο. Αυτός που ξέρει από καλό μέλι είναι, το όνομά του είναι Χρήστος Γιάντσιος. Θα το βρείτε στις λαϊκές.
1: Λοιπόν, παρακαλώ.
0: Ναι, ναι, έχουμε... Δεν σε κάνω, χαμός γίνεται, δεν μπορώ να πιάσω. Από τι, Μητροπάνος, ποιο θες? Αγγελική, ποιο τραγούδι θες, Μητροπάνο? Ωραία. Για τη μητέρα σου και για εσένα. Στο αυτοκίνητο μέσα μας ακούτε. Θες να σε βγάλω στον αέρα? Έλα, δεν πειράζει, εντάξει.
2: Ασυνά...
0: Το βρήκα. Έγινε, όμως.

Λοιπόν, μισό λεπτό. Λοιπόν, καλησπέρα και στο φίλο μας τον Ηλία. Πώς, εσένα πώς λένε? Έλα, Ειρήνη. Καλησπέρα. Ναι, έχει πολλές γνώμες, ναι, πες.

0: χέρια δεν φαντάστηκα.
1: Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά, γρήγορα, γρήγορα για τα τραγούδια. Αν ακούει ο φίλος μου. Τέλος πάντων. Αν ακούει ο φίλος μου Παναγιώτης, Παναγιώτη, αν ακούς, για πάρε μου ένα τηλέφωνο λίγο για να μπεις στο τραγούδι αυτό που μου είπες το προηγούμενος. Αν μας ακούς, Παναγιώτης, αν ακούει. Με το Χατζή που μας ζήτησε.

0: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο από τον Χρήστο στον παππού του. Παραλαμβάνω και πάλι, από τον Χρήστο το τραγούδι αυτό στον παππού του.
1: Τα χείλη μου ξέρα και δίψασμένα.
0: Παραλαμβάνω και πάλι, από τον Χρήστο στον παππού του.

0: Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα λέω, θα τα πούμε και αύριο βέβαια. Τα παρακαλώ. Γεια σου.
1: Καλά είσαι ο Μανώλης είμαι.
0: Γεια σου Μανώλη μου, τι κάνεις?
1: Καλά είσαι, καλά είμαι, δόξα τω Θεώ, εσύ τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
1: Λοιπόν, θέλω να πω τραγούδι Γλυκοχαράζει ο Αυγερινός.
0: Ποιος τραγουδάει αυτό?
1: Μια γυναίκα το τραγουδάει τώρα, ποια είναι?
0: Γλυκοχαράζει ο Ουρανός.
1: Γλυκοχαράζει ο Αυγερινός.
0: Okay.
1: Έγινε. Έγινε μεγάλη μεγάλη, έγινε, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ Μανώλη. Ευχαριστώ. Γεια σου Μανώλη. Για το φίλο μου το Μανώλη.

Μισό λεπτό λίγο. Ελένη, η Ελένη αφιερώνει στον μπαμπά της. Α, το βρήκα το τραγουδάκι σου. Θα πάρεις το κινητό, σε βγάλω στον αέρα. Ναι, πάρε. Θα πάρεις, πάρεις το κινητό, σε βγάλω στον αέρα. Λοιπόν. Έλα, το βρήκα το τραγουδάκι σου. Από την Ελένη στον μπαμπά της.

θέλω να δείξετε κατανόηση, γιατί έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα, πάρα πολλές κλήσεις και δεν μπορούμε, δηλαδή κάποια πράγματα πρέπει να τα δούμε λίγο πιο, έτσι, πιο λογικά, έτσι, χωρίς εγωισμούς. Λοιπόν, όταν παίρνει τηλέφωνο και βλέπει ότι μιλάω, δεν σημαίνει ότι δεν θέλω να σας μιλήσω, απλά δεν μπορώ τον άλλο το γιο σου για να πάρω εσάς. Κάντε υπομονή. Λοιπόν, ένα το κρατώ. Δεύτερον, δεν χρειάζεται. Ό,τι και στέλνει δεν παίρνει τηλέφωνο. Γι' αυτό τηλέφωνο δεν τα δίνω εγώ τώρα πλέον. Δεν τα δίνω. Και στέλνει, ας πάρει τηλέφωνο. Εμείς τώρα περνάμε καλά και όμορφο. Δεν ήρθαμε εδώ για να. Και ούτε θεωρούμε ότι είμαστε για κάποιοι. Για μένα το λέω αυτό, έτσι. Τίποτα δεν είμαι. Απλά περνάμε καλά, όμορφα και να είμαστε αγαπημένοι. Αυτό τίποτα άλλο. Λοιπόν, έλα για την Τασούλα αφιερωμένο.

Όχι, όχι. Λάθος το εκτίμησες. Όχι. Απλά καμιά φορά υπάρχουν τόσο πολλά τηλέφωνα που δεν προλαβαίνουν. Και ο καθένας θέλει να ακούσει από 5-6 τραγούδια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί μας βάζουν στη μέση και μετά μας λένε διάφορα. Τέλος πάντων, λοιπόν, κατανόηση δείξτε και εντάξει. Λοιπόν, το τραγούδι είναι για τη φίλη μας την Ελένη και την παρέα της. Τα τηλέφωνα ισχύουν. Α, να πω και κάτι ακόμα. Τα τηλέφωνα, επειδή φοράω ακουστικά και χάνω το τηλέφωνο, ανοίγω λίγο το μικρόφωνο για να τα ακούω, για να τα σηκώνω. Κατάλαβες. Γι' αυτό, για το φίλο που με ρώτησε. Τα τηλέφωνα ισχύουν για όσους το γνωρίζουν, όσους τα ξέρουν.

Τώρα τελευταία παρατήρησα ότι μας ακούνε και μας παίρνουν τηλέφωνο και μικρές ηλικίες. Λοιπόν, η φίλη μας η Βέτα το αφιερώνει στον παππού της και στο μπαμπά της. Λοιπόν, ένα τραγούδι, οποιοδήποτε τραγούδι του Πουλόπουλου έχει ζητήσει. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό το μου αρέσει πάρα πολύ και σας το αφιερώνω. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι του Πουλόπουλου. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν για όσους τα γνωρίζουν, όσους τα ξέρουν.

μηνύματα. Μη με στέλνετε τώρα μηνύματα, γιατί τα μηνύματα δεν μπορώ να τα δω. Πάρτε μου τηλέφωνο, πάρτε μου. Λοιπόν, άμα δεν θέλετε να βγείτε στον αέρα, θα μου το λέτε και θα σας βγάζω στον αέρα. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, το τραγούδι είναι αφιερωμένο για τη φίλη μας την Ελευθερία, που το ζήτησε και μας ακούει στο αυτοκίνητο μέσα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν μόνο για αυτούς που τα ξέρουν, όσοι τα ξέρετε, όσοι τα γνωρίζετε. Σταθερά κινητά, όσοι τα ξέρετε. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου.

0: Κυριακό. Έλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Κανείς, καλά.
0: Καλά, μια χαρά, όλα καλά. Τι κάνεις, εντάξει?
1: Σπίτι, ήμουνα στη δουλειά.
0: Κουράστηκες?
1: Λούσκημα έγινε, δεν κουράστηκα. Λίδρουσα πολύ.
0: Πολύ ζεστή, ε.
1: Ε, από εδώ και πέρα θα κάνω.
0: Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.
1: Εντάξει.
0: Καλοκαίρι είναι, ζέστα κάνει, εντάξει.
1: Όλα χρειάζονται. Γιατί μετά. Απλώς εμένα με αρέσει πολύ να άνοιξε το φθινόπωρο.
0: Ναι, και εμένα μου αρέσει να φτάσει εποχές. Γιατί κάνει πολύ ζεστή, κάνει πολύ ζεστή και, και μετά σε εγκλωβίζουν να βγεις έξω. Δεν μπορεί να βγεις έξω, δηλαδή έχεις τον ήλιο στο κεφάλι.
1: Μετά τις 12 δεν μπορεί.
0: Δηλαδή τους βλέπω καμιά φορά πανικόβλητοι, ας πούμε, μερικοί πολύ, ξέρω εγώ, για να μην φάνε τον ήλιο στη μάπα. Συγγνώμη για την εκφρασή μου κιόλας, πάνε και αυτό. Δεν είναι λύση αυτό. Εντάξει, τώρα σαραντάρια και τα λοιπά. Τέλος πάντων, πάντα μια ζωή έτσι ήταν. Μην νομίζω ότι εντάξει, αλλάξαν τα κάποια δεδομένα, αλλά μια ζωή ήταν έτσι, ας πούμε.
1: Όχι ακριβώς.
0: Και έτσι περίπου, να εγώ τα θυμάμαι, ας πούμε, και να βλέπεις παράδειγμα το τραγούδι, πάρε παράδειγμα. Α, του Καλατζίδη, άνθρωποι άδικοι, γιατί, ας πούμε, πώς λέω. Παράδειγμα, άμα ακούσεις παλιά τραγούδια, τους στίχους, θα καταλάβεις ότι, γιατί, ότι ο στίχος ήταν εκφράζει την εποχή εκείνη. Γιατί ήταν μια από τα ίδια, ας πούμε. Απλά τώρα έχει προχωρήσει η τεχνολογία και εντάξει.
1: Ο κόσμος έχει αλλάξει, μου δεν μπορεί να το
0: ίδιο. Απομονώθηκε.
1: Η αγάπη. Έχει λίγο, έχουμε ξεφύγει. Δεν ξέρω, είναι πολλοί ατομιστές. Πολλοί ασχολούμαστε με την τεχνολογία. Τότε εμείς ήμασταν αλλιώς τα παιδιά, τα σημερινά με τα παιδιά τότε. Η δικιά σου εποχή, καμιά σχέση.
0: Εμείς περνούσαμε ξυπόλυτα το καλοκαίρι.
1: 10-15 χρόνια τώρα παιδιά είναι με κινητά, είναι τα πάντα.
0: Να σου πω κάτι, τα παιδιά, τα σημερινά.
1: Δεν τίποτα.
0: Οι σημερινοί νέοι δεν ασχολούνται πολύ με το κινητό, μην νομίζεις. Πιο πολύ βγαίνουν έξω και διασκεδάζουν εκεί, πιάνουν και δουλεύουν. Τα νέα παιδιά, τα νέα παιδιά. Οι μεγάλοι.
1: Γενικά με άλλα. Η δουλειά τους είναι και μερικά η δουλειά τους να ασχολούνται.
0: Οι μεγάλοι είναι καρφωμένοι στο διαδίκτυο. Και ασχολούνται με τα site, διαβάζουν site, διαβάζουν εκείνα, καρφωμένοι, ας πούμε. Και υιοθετούν, ας πούμε, τις απόψεις του κάθε άσχετου τυχόντα, ας πούμε, τα υιοθετούν και τα καταθέτουν, τα θεωρούν δικιά τους γνώμη, ας πούμε. Κατάλαβες?
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Λοιπόν,
1: να στείλω την καλησπέρα μου.
0: Όπου πιστεύεις.
1: Εγώ, Γιώργος Ιτάνια, σε σένα.
0: Περίμενε λίγο. Όπου
1: πιστεύεις.
0: Περίμενε, βρε. Όπου πιστεύεις, να πιστεύεις λίγο. Αυτό θέλω να μου καταλήξω. Όπου, να πιστεύεις. Όπου πιστεύεις, να πιστεύεις λίγο, όχι κάνουν καρφωμένα κάθετα.
1: Ο θανατισμός δεν οφείλει πουθενά.
0: Δεν οφείλει. Ό,τι να πιστεύεις, να πιστεύεις λίγο. Ό,τι και να πιστεύεις. Ο πατέρας μου έτσι
1: λέει. Αυτό το καλύτερο.
0: Ό,τι και να πιστεύεις. Δεν θέλει και να είσαι κάθετος. Λοιπόν.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Για πες την αφιέρωση.
1: Λοιπόν, εγώ, Γιώργος και η Τάνια, φέρουμε την καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές, ακροάτριες, ειδικά η μητούρα την Παουξίου από Θεσσαλονίκη, η Αλεξάνδρα από Θεσσαλονίκη, τον Κώστα Στεφανίδη, παιδέσκα, Θεσσαλονίκη, το γιο του Μελαξινό Αγόρι, Καλαμαριά, το Βασίλη του Πεντελόπουλου, την Νέα Κρίνη, η Ραχαρά και η Ραστέλα, το Σάκη από το Κίτρος, την Καλυψό, το Συγκατερίνη, την Παόλους. Τα επόμενα βάλεις και πιο τραγουδία της επιλογής σου.
0: Okay.
1: Τα αφήνω σε σένα.
0: Λοιπόν, Κυριάκος και Γιώργος, τα καλύτερα παιδιά.
1: Γιατί έχεις εμπειρία.
0: Τίποτα δεν έχω. Κάνεις λάθος. Τίποτα δεν έχω. Να σε πω κάτι, κάτσε λίγο να σε πω κάτι θέλω. Εγώ είμαι από τους εκφωνητές που δεν θέλω να κάνουν δημόσιες σχέσεις για να με ακούνε. Δεν θέλω. Εντάξει. Δηλαδή, εγώ τους λέω καμιά φορά δεν χρειάζεται να με ακούτε. Τους λέω καμιά φορά εγώ. Τους φίλους μου, τους γνωστούς μου, τους λέω δεν χρειάζεται. Ποτέ δεν έβαλα τώρα στο διαδίκτυο ότι θα πάω να κάνω εκπομπή και ξέρω εγώ, ακούστε με και είναι σαν να τους παρακαλάς. Εγώ δεν θέλω έτσι. Άμα θέλει κάποιος να με ακούσει την τύχη, να με ακούσει.
1: Αυτό
0: είναι σωστό. Ναι, έτσι είναι, φίλε. Δηλαδή, πριν τι. Εγώ δεν το κάνω διαφήμιση την εκπομπή μου. Τις άλλες εκπομπές στο ιντερνετικό κανάλι το κάνω διαφήμιση για εκείνο, γιατί είναι δύσκολο ραδιόφωνο. Εκείνο το που είναι παιδιά, συνάδελφοί μου που τους εκτιμώ, τους σέβομαι και τους κάνω διαφήμιση. Αλλά να τους κάτσω και να πω, παιδιά, θα πάω να κάνω εκπομπή, πάρτε μου τηλέφωνο και ξέρω εγώ, δεν το κάνω. Γιατί? Για να δείξω ότι έχω τηλέφωνο. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Εγώ το κάνω γιατί το αγαπάω. Εγώ το κάνω γιατί το αγαπάω. Το κάνω γιατί το αγαπάω, αγαπώ τους ανθρώπους. Λοιπόν, εντάξει, κάποια στιγμή ερχόμαστε λίγο ψιλομαλώνουμε, γιατί μου ζητάει κανιά 500 τραγούδια. Είπαμε, 2-3 τραγούδια, 4 το πολύ άντε. Λοιπόν, μέχρι εκεί, γιατί υπάρχουν και άλλοι ακροατές που θέλουν να πάρουν τηλέφωνο και τα λοιπά. Λοιπόν, δεν είπα ποτέ ότι είμαι κάποιος, ούτε θέλω, παρόλο που λέω ότι την ιστορία μου σαν μουσικός παραγωγός, ότι ήμουν εκεί, αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι κάτι. Τίποτα δεν είμαι. Και δεν θέλω
1: να είμαστε.
0: Τίποτα και δεν θέλω και να σε εγώ τους λέω τους δικούς μου. Καμιά φορά το λέω και το κάποιο φίλο μου. Τους λέω πάρε τηλέφωνο στο Γιώτη, πάρε στη Δημητρούλα, πάρε στο αυτόνα. Σε μένα μην δεν χρειάζεται να πάρεις τηλέφωνο. Δεν θέλω να πάρεις τηλέφωνο. Δηλαδή άλλο άμα θες να με πάρεις εσύ από μόνο σου. Δηλαδή να σου, επειδή θες να με πάρεις, άλλο καπέλο αυτό και άλλο να σε, εγώ δεν κάνω δημοσίες, να σε γλύψω για να με πάρεις τηλέφωνο, να δείξω ότι στον κόσμο ότι έχω τηλέφωνο. Όχι, το κάνω γιατί αγαπώ τους ανθρώπους και γουστάρω αυτό που κάνω. Τίποτα παραπάνω.
1: Είναι γιατί άμα το κάνεις.
0: Τι να κερδίσει
1: τηλεφέρεια.
0: Όχι, να σε πω κάτι. Ο κόσμος σε βαριέται αν δεν έχεις να του πεις κάτι άλλο. Αν δεν έχεις να του δώσεις κάτι άλλο εκτός από τα τραγούδια που βάζεις, εκτός από τα τραγούδια, 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά κατσίκια, θέλει να ακούσει και κάτι για άλλο, διαφορετικό. Κατάλαβες. Και σημερινή εποχή βλέπεις ότι το ψέμα είναι κατά, πάει κατά κόρον. Εγώ δεν γουστάρω από ψέματα. Δεν μ' αρέσει το ψέμα, ρε φίλε. Ειδικά στην ηλικία που είμαι 150 χρονών, δεν θέλω. Θέλω να είμαι ειλικρινή.
1: Ένα μικρό.
0: Ναι, 150 χρονών. Λοιπόν, άντε. Άντε, στα αφήνω
1: και αυτό. Λοιπόν, άντε, καλό βράδυ. Καλή εκπομπή, να είσαι καλά, Παύλε.
0: Ευχαριστώ. Α, δε, το τηλέφωνο δώσε, το τηλέφωνο.
1: Εντάξει. Λοιπόν,
0: να πω, κάτσε λίγο να πω. Ο Κυριάκος είναι, δουλεύει στα φρούτα εποχής.
1: Όσοι μας ακούν.
0: Τι?
1: Φρουτοπολιτής
0: και Σαραφίνο μαζί, Παρατσούκλη Σαραφίνο. Αμά, σαν και εμένα, Σαραφίνο. Και ναι. Δίπλα του είναι το παράξενο αγόρι. Πώς είναι ο παράξενος ταξιδιώτης.
1: Είναι βουβός ταξιδιώτης.
0: Και βουβός και παράξενος μαζί. Λοιπόν, κάνουμε πλάκα έτσι. Λοιπόν, ναι. Επειδή ο Κυριάκος κουβαλάει, δουλεύει στα φρούτα, όσοι θέλετε, ξέρω εγώ, φρούτα εποχής, ένα τηλέφωνο κάντε, είναι άνθρωπος της διπλανής πόρτας, είναι πολύ καλό παιδί και είναι το τηλέφωνο σου ποιο?
1: 6986 171 638.
0: Ξαναπες το.
1: 6986 171 638.
0: Ξαναπες το ακόμη μια φορά αργά.
1: 6986 171 638.
0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που θα παίξω τώρα το έχει ζητήσει ο Διόνυσης, αλλά είναι ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό, το έπαιζα πιτσιρικάκι αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, άκου το. Λοιπόν, αυτά φίλια. Έγινε, τσάου.
1: Ευχαριστώ και για τα καλά σου λόγια. Ο μισθός θα είναι.
0: Έγινε. Κυριάκος, δεν πες, το καλύτερο παιδί του κόσμου.
1: Αυτό
0: και ο παράξενος.
1: Καλό βράδυ, καλή εκπομπή.
0: Τσάου.

0: για τον 129 απαντώ ότι θεωρώ το συγκρότημα 2002 το καλύτερο συγκρότημα. Από τα καλύτερα συγκροτήματα.
1: Στο καπίνο κάθε βράδυ με το τραγούδι θυμάμαι το γέλιο σου.
0: Και επίσης έλεγα ότι ένα καλό συγκρότημα ήταν και οι Μέλισσες. Και τότε θυμάμαι είχα πει για τους Ονειράμα, τότε για τους Ονειράμα που ήταν πολύ διαφημιζόμενο συγκρότημα, οι Ονειράμα, τους έλεγα δεν μου λέει τίποτα το συγκρότημα αυτό και όπως πραγματικά έσβησε στην πορεία. Και 2002 ήταν το νούμερο ένα συγκρότημα της εποχής του. Πολύ φοβερό συγκρότημα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και αυτό και μετά πάμε στις γραμμές. Τα τηλέφωνα ισχύουν για όσοι τα ξέρουν, όσοι τα γνωρίζουν. Όσοι ξέρετε τα νούμερα, μπορείτε να μας τηλέφωνετε σταθερά, κινητά, όσο θέλετε. Στο μικρόφωνο, Παύλος Βασιλείου.

Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε δύο πραγματάκια για τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές το απόγευμα 5.30 ώρα ανοιχτά. Σούπερ μάρκετ Άστρο απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Εφέσου. Το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, στην καρδιά της Κατερίνης. Η νούμερο 1 ζωοτροφές της Πιερίας και όχι μόνο. Ακούει το όνομα My Max Pet Shop, Λάμνια Σονίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Κοκελίδης, Λάμνα Σονίδη 11. Το τυχερό πρακτορείο ΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη.

Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά εθνική οδού Κατερίνα Θεσσαλονίκη, δίπλα στο Λίτα. Μια στάση κάνετε εκεί από τις 11 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Η Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά εθνική οδού Κατερίνα Θεσσαλονίκη, δίπλα στο Λίτα. Από Δευτέρα μέχρι και Σαββάτο νομίζω. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φοβερά εθεσμότα, δοκιμάστε, κάντε μια στάση και δοκιμάστε. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου. Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60 στην περιοχή του σταθμού. Αντικά γενικά κουρέματα και όχι μόνο. Μια πάρα πολύ καλή κομμωτρία. Κομμάσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60. Και το εκλεκτό μέλι Ολύμπου. Ειδικό στο μέλι ο Χρήστος Γιάντσιος. Αυτό είναι το Μαρία Μαρία από τον Κάρλο Σαντάνο. Δεν πειράζει, πες μου τώρα ξανά. Πες γρήγορα γιατί θέλω να το... Ναι. Έλα, το αργότη σου, το βρήκαμε. Εσύ πόσο χρονών είσαι? Α, 21 χρονών. Σε έκανα πιο μικρή. Ναι, το αφήνω το τηλέφωνο λίγο, το αφήνω λίγο το μικρόφωνο ανοιχτό γιατί μου φορά ακουστικά και δεν τα ακούω τη τηλέφωνα. Πήρες και άλλη φορά, ε. Τρεις φορές, δεν σε άκουσα, όχι. Πώς σε λένε? Αμαλία. Τώρα οδηγάς δηλαδή, οδηγάς. Α, με τη μαμά είσαι, έτσι, Αμαλία. Μια τρελή 21 χρονών. Έλα, το βρήκα το τραγουδάκι, έλα. Και μετά θα πάω στα ελληνικά. Εντάξει, άντε. Χρόνια πολλά, πολύχρονη και να σε χαίρει τη μαμά σου και ο μπαμπά σου. Εντάξει. 21 χρονών. Παγκόσμιο ρεκόρ στο μάνα σου. Πέλα, πες.

0: Έλα, μας ακούς? Θα το... Ναι, πες.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

0: Έλα τρελαγόρι. Πού είσαι τρελό όμορφο αγόρι, 16χρονο.
1: Σπίτι είμαι, έχω έτοιμη τουλιά, τώρα ακούω εσένα.
0: Ναι, καλά κάνεις.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, όλα καλά.
1: Βάλω δύο τραγούδια.
0: Ποια σ' αρέσει?
1: Από πόλη Κερμανίδη.
0: Κερμανίδη, σε βλέπω σε καλό δρόμο είσαι. Κερμανίδη.
1: Εντάξει.
0: Ποιο θες του Κερμανίδη, ποιος σου αρέσει πιο πολύ?
1: Τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια.
0: Τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια.
1: Και θα πέσω κάτω από τη μαγιά.
0: Ωραία τραγούδια. Κερμανίδης, αγαπημένος
1: τραγούδης. Κερμανίδη, κάτσε καλά, κορυφή.
0: Κορυφή, ωραίος τραγούδης.
1: Για όλο τον κόσμο που ακούει.
0: Γιώργος, από την Επτάλοφο. Κάνεις ζέστη, Γιώργο, εκεί?
1: Πολύ, πολύ. Έχω ανεμιστήρα, έχω ανοιχτές τις πόρτες και είμαι και στο δεύτερο. Είμαι καμισέτα.
0: Και κυκλοφορεί κόσμος εκεί στην Σεμπολόγια?
1: Έχει, έχει, έχει.
0: Χαμός.
1: Έχει, εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: τώρα καλοκαίρι, γιατί περισσότεροι φύγανε στα εξωτερικά.
0: Τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια και ποιο άλλο είπες, θα πέσω από τη μαγιά?
1: Θα πέσω κάτω από τη μαγιά.
0: Έγινε, Γιώργο.
1: Και, σε... και συνέχισε στη Γερμανία.
0: Έφερα βουνιάστηκε με ένα Κινέζο. Επιχειρηματία.
1: Εντάξει, εγώ να μου.
0: Άντε ρε Γιώργο, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, για την κυρία Χαρά αφιερωμένο. Γεια σου, κυρία Χαρά. Και γεια σου, Βάσα από τα Κτέλ. Ναι, παρακαλώ, στην άλλη γραμμή.

Λοιπόν, για το φίλο μας στο Στράτο που μας ακούει στο αυτοκίνητο μέσα. Αφιερωμένο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Γεια σου Αντώνη από τις Βρυξέλλες.

Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου, για τους παλιότερους Παύλο Σουηδός, παιδιά της Καλαμαριάς, 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο στην ΕΡΤΣ, βασιούχος, εκπομπές, ιδιοκτήτης του Διάβλου 1, μετά πήγε με το Χωσή Ασφαλής και Interlife και συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Εκπομπές επαγγελματικές Θεσσαλονίκης, Ερών, Κατερίνης. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

Λοιπόν, το τραγούδι είναι αφιερωμένο από τη Φανή, από τη Φανή στον Νίκο. Δεν κατάλαβα καλά, κάνει διακοπές στο κινητό σου. Από τη Φανή στον Νίκο, αλλά το λέω. Από τη Φανή στον Νίκο. Η Φανή μας ακούει στο αυτοκίνητο μέσα.

Λοιπόν, καλησπέρα και στον Αντώνη που μας ακούει στις Βρυξέλλες εκεί. Γεια σου, Αντώνη. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Γεια σου, Αντώνη.

Λοιπόν, τώρα θα σας μεταδώσω κάποια δικά μου τραγούδια. Μην τηλεφωνείτε άλλο. Έτσι, ό,τι τηλεφωνήσετε, τηλεφωνήστε. Τώρα θα σας μεταδώσω κάποια δικά μου τραγούδια, τα οποία είναι 20. Για την κυρία Χαρά αφιερωμένο. Μην τηλεφωνείτε άλλο, παιδιά, έτσι. Θα σας μεταδώσω δικά μου τραγούδια τώρα. 20.

Αυτά είναι τα εικοσάρια. 20. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Οι επιλογές είναι δικές μου τώρα.

Πάμε να μεταδίδουμε κάποια δικά μας τραγούδια, δικές μας επιλογές. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Παρακαλώ και πάλι. Δικά μας τραγούδια, δικές μας επιλογές.

Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Μεταδίδουμε δικά μας τραγούδια, έτσι. Ναι, πες. Όχι, δεν είναι στον αέρα. Ναι, πες. Θες να βγάλω στον αέρα.

0: Τέλος πάντων, λοιπόν. Κάτσε να πω ένα τραγούδι.
1: Και αυτό που μου αρέσει πολύ.
0: Κοσάρι είναι. Πρόσεξε τις επιλογές. Τις επιλογές που κάνω. Πρόσεξε να δεις. Όσοι ακούνε αυτό το είδος, έτσι. Όσοι ακούνε αυτό το είδος, κοσάρι είναι όλα. Δεν τα ξέρω ο κόσμος.

Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα-δύο τραγούδια και θα κλείσουμε, παιδιά. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Εικοσάρια παίζουμε. Τα εικοσάρια είναι εδώ. Τραγούδια που δεν τα ξέρετε, θα τα μαθαίνουμε εμείς τώρα.

Λοιπόν, παιδιά, πλησιάζουμε στο τέλος. Τελευταία τραγούδια. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ όλους τους ακροατές. Γεια σου Αντώνη από τις Βρυξέλλες. Και σε όλους τους ακροατές. Στο μικρόφωνο ο Παύλος Βασιλείου. Για τους παλιότερους, Παύλος Σουηδός. Τα παιδιά της Καλαμαριάς. Το 79, παιδιά της Καλαμαριάς. 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο στην ΕΡΤ, εκπομπές. Ιδιοκτήτης του Διάβολου 1, ιδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Τα πουλήσαμε όλα και μετά εκπομπές Θεσσαλονίκη, επαγγελματικές, σε Σέρες και Κατερίνια. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, και κλείνουμε.

Γιατί νιστάζω, νιστάζω σήμερα, δεν ξέρω. Λοιπόν, παιδιά, σας φτάσαμε στο τέλος για τον φίλο μας. Φτάσαμε στο τέλος, παιδιά.

129, όχι, δεν πρόκειται. Αυτό που γίνονται δεν ξαναγίνονται. Ό,τι γίνεται, γίνεται μια φορά, μετά δεν ξαναγίνεται. Κατάλαβε. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής ήταν το Supermarket Astro στην έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές 5.30 ώρα ανοιχτά. Το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Τα καταστήματα Κίτσα στην καρδιά της Κατερίνης. Το πρακτορείο ΠΑΠ, το τυχερό πρακτορείο ΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη, υπεύθυνο Σταύρος Τσίγας, Ξάνθη 21. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop Λάμδια Σενίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λάμδια Σονίδη 11. Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμδια Σονίδη 11. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο Παλιάς Αθηνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, στο ΛΥΠ, δίπλα στο ΛΥΠ εκεί. Από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 6 η ώρα. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, φοβερά εδέσματα. Κάνει μια στάση, δοκιμάστε λίγο εκεί. Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής επίσης. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60. Και τέλος, το μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάτσιος, το σου κάνει ωραία μέλη. Λοιπόν, αυτά παιδιά, κλείσαμε, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, για το φίλο που με ρώτησε εδώ, κάτσε λίγο, αυτό το Rolling Stones, έτσι, το μίσιο. Λοιπόν, έλα, αφιερωμένο για σένα φίλε μου και κλείσαμε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος ο Βασιλείου. Για τους παλιότερους, Παύλος ο Ιδός, παιδιά της Καλαμαριάς, 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο στην Έρθωση Βασιούχος, ιδιοκτήτης του Διάβολου ένα Θεσσαλονίκης, ιδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξίου. Τα πουλήσαμε. Εκπομπές επαγγελματικές στη Θεσσαλονίκη, σε Έρες, Κατερίνη. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα. Αύριο τώρα, 8 η ώρα. Να είστε καλά από μένα, τον Παύλο Βασιλού. Γεια σας.

Καληνύχτα, καληνύχτα. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου, καληνύχτα παιδιά, καληνύχτα, καληνύχτα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, μέχρι και τώρα έχει τηλέφωνα. Λοιπόν, να είστε καλά. Ήταν στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου. Για τους παλιότερους, Παύλος Σουηδός. Τα παιδιά της Καλαμαριάς το 1979. 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο εκπομπές, την ΕΡΤ. Ιδιοκτήτης του Διάβολου 1, συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Τα πουλήσαμε και μετά εκπομπές Θεσσαλονίκη, Σέρες, εκπομπές Θεσσαλονίκη, Σέρες και Κατερίνη. Μάνος. Από τους δημοφιλέστερους σταθμούς της Πιερίας. Στο μικρόφωνο ο Παύλος Βασίλειου, να είστε καλά και να ακούτε Ράδιο Μάνος πάντα. Για το φίλο που με ρώτησε, είπαμε, εκείνο είναι ιντερνετικό. Εκείνο με γράψει σε ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου live. Θα ακούσει παλιούς αεραστέχνες μας εκεί. Λοιπόν, από μένα τον Παύλο Βασιλείου, γεια σας. Καλό ξημέρωμα. Αύριο 8 η ώρα.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Radio Manos 103,4.
1: Όταν λες σ' αγαπώ με μια λέξη